κοιτάζε εις το τράζι το γυνάζε. Ήμαλα εσάνο για νουζένο τα γαβίδι δόκια ζήβα τα γαράνον ζωρών μπούδι πες κονιέ μου.